Ολερόξ είναι ενδουστάινα. Με τα όπα συγγυρία. Ο φούλελε ευφύε. Ασιατούμ ο μος πλατφύε. Έτλοπ χαμνάσιμς. Εν σπίρο φα μετάλ. Ραίλοπ να δράιβινς. Σετλοπ μαίσιμς ο πιπάλ.